0: Άντρα.
1: Ας μόλις μέσα.
0: Ας.
1: Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάω να σου φάτα.
0: Λάσκολμα τους.
1: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Άσε, δεν θα μάθουμε. Άσε. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω τις δάγοντας φάτα.
1: Λάσκολ μάτωση.
0: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Να
0: σε νουίτς φάτο μέω. Τώρα.
1: Φερίτσιρι. Ποτέ αν φερίτσιτε. Να τσεφόλος. Είπρα τρζίου. Încotro soapă.

0: Άρα.
1: Θα σμάλσουν μέσα. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτ.
0: Λάσκολ μα το σίκ.
1: Σαλτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.